0: Ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μία παράσταση. Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες. Λευκίνη. Ραδιο Λευκίνη. Επιτυχίες. Νύχτα μαζί.

πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω.

ήχος του καλοκαιριού συνδυάζεται μόνο με επιτυχίες. Δηλαδή, μαζί μας. Ράδιο Λευκημή

ξεκινά με το ρυθμό, σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

0: ηλικιωμένη γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια. Στο νοσοκομείο ο σύζυγός της σε σοβαρή κατάσταση. 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, αγρότες περνούν από τη γέφυρα του Παλαιοπύργου στον Ποινιό, που παραμένει κομμένη στα δύο. Δικαστική απόφαση βάζει φρένο στα Airbnb στις πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός του κτηρίου αναφέρει ότι προορίζεται αποκλειστικά για κατοικίες.
1: Ευκίνη. Κάθε πρωί. Κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη. Λευκίνη 105,5.
2: Από την Κέρκυρα και το Ράδιο Λευκίνη 105,5. Σου λέμε καλημέρα.

Ό,τι σε ανεβάσει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 100,3.

0: Καλημέρα, Ράδιο Λευκύμη. 105,5. Μαζί, περνάμε καλά.
1: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
2: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
3: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις. Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
2: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
4: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.

0: Ακούστε μας ζωντανά στο radioelefkimi.gr.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια.

0: Κέρκυρα και το ράδιο Λευκίνη 105,5. Σου λέμε καλημέρα!
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Με 2 γκολ στα τελευταία λεπτά, η Αργεντινή λήγησε με 2-1 την Αγγλία και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει στο Νιου Τζέρσεϊ την Ισπανία, με στόχο τη διατήρηση του τίτλου στην πρώτο τελικό όλων των εποχών που θα συναντηθούν η πρωταθλήτρια Ευρώπης με την πρωταθλήτρια της Νότιας Αμερικής. Εμφανεί τα βαριά πόδια στους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά και η έλλειψη ιδεών. Κουρασμένη και στο μυαλό η κυτρινόμαυρη, στο δεύτερο φιλικό της Ένωσης επί Ολλανδικού εδάφους, με τη Φίτεσε που έληξε χωρίς γκολ. Σε ένα φιλικό παιχνίδι με αρκετά αμυντικά προβλήματα και πολλές χαμένες ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 4-1 από τη Rapid Viennis στην Prova Generale εν ώψη των προκριματικών του Conference League. Πρώτη ημέρα χθες στην Ολλανδία για τους παίκτες του Ολυμπιακού για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους και έλειωσαν από τη ζέστη στην προπόνηση. Ο ΠΑΟΚ φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Λεόν για τον διεθνή Ουρουγουανό μέσω Νίκολας Φονσέκα. Τέλος το αδιέξοδο της Super League. Μοιράζονται την Προεδρία Μαρινάκης και Αλαφούζος. Ευρωπαϊκή παρέμβαση κατά της ΔΟΕ για την επανένταξη Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών.
1: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκήμη.
3: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάς φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάς, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Γκάς. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάς. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
4: Στο Γεωμάρκ. Ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
5: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
4: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
4: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
5: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
6: Σε αυτές τις εκπτώσεις, κάνε στάση στη Euronic Solomos. Ανεμιστήρας ορθοστάτης από 29 ευρώ. Μόνο 19,90. Κλιματιστικό Eskimo. 9.000 BTU. Ενεργειακής κλάσης 3α με 10 χρόνια εγγύηση από 399 ευρώ. Μόνο 349 ευρώ. Κουζίνα Eskimo με κεραμικές εστίες 5 ζωνών από 499. Μόνο 399 ευρώ και με δωρεάν τοποθέτηση. Στεγνοτήριο πίτσος 8 κιλών από 629 ευρώ, μόνο 569. Τηλεόραση Samsung 75 ιντσών 4K Ultra HD από 899, μόνο 699 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σου άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
7: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου. Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο πολιτιστικός σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο ιερός ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
1: Το πιο μουσικό πρωινό σου. 105,5 Λευκύμη.
8: Ακούς τον καλύτερο σταθμό. Έχεις επιλέξει σωστά. Ράδιο Λευκύμη. 105,5.

Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτή είναι η μουσική σου. Στο Ράδιο Λευκύμη. Παίζουν και τα δύο. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Η μουσική του καλοκαιριού.

0: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 16 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1918, ο τσάρος Νικόλαος ο Δεύτερος, η τσαρίνα και τα πέντε παιδιά τους εκτελούνται από τους Μπολσεβίκους. 1933, γεννιέται η ηθοποιός μας Μέρη Χρονοπούλου. 1956, ο σεισμός των 7,5 Ρίχτερ που έπληξε την Αμοργό και άφησε πίσω του Ερείπια και 53 νεκρούς, θεωρείται ο μεγαλύτερος επιφανειακός σεισμός που έγινε στην Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή με εστιακό βάθος 45 χιλιόμετρων. Μετρήθηκε παλιρροϊκό κύμα ύψους 20 μέτρων. 1969. Εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. 1999. Ο John F. Kennedy Jr. σκοτώνεται μαζί με τη σύζυγό του σε αεροπορικό δυστύχημα.
3: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
4: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
3: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
4: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
3: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620

0: επέλεξε θαμνό κόπτικα και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για τη Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
3: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλείς Γεώργο Πάλι.
4: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για λίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: Κάθε πρωί,
6: κάθε πρωί,
5: κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
6: Λευκύμη 105.
1: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
7: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
1: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
7: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
1: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
7: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
1: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
7: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
1: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
8: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
1: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
2: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
1: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
2: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.

0: σας αγαπώ πολύ. Θα σας βάλω μετά μουσική, εντάξει.
1: Τελικώς.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
3: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
4: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
5: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά, πίνω και κρασί ντόπιο.
4: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
5: Καλέ, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
6: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
5: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
7: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
5: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
8: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
5: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
2: Σε αυτές τις εκπτώσεις, κάνε στάση στη Euronics Solomos. Ανεμιστήρες ορθοστάτης από 29 ευρώ, μόνο 19,90. Κλιματιστικό Εσκιμό, 9.000 BTU, ενεργειακής κλάσης 3α, με 10 χρόνια εγγύηση, από 399 ευρώ, μόνο 349 ευρώ. Κουζίνα Εσκιμό, με κεραμικές εστίες 5 ζωνών, από 499, μόνο 399 ευρώ και με δωρεάν τοποθέτηση. Στεγνοτήριο Πίτσος, 8 κιλών, από 629 ευρώ, μόνο 569. Τηλεόραση Samsung 75 ιτσών 4K Ultra HD από 899, μόνο 699 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σου άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 730.
9: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.
10: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
2: Άγιε Θεόδωρη, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26 620 25 200.
10: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
2: Τεχνολογικά μπροστά.
11: Είναι η παρέα σου, η μουσική σου, Ραδιο Λευκύμη.

0: Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
2: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
3: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στου φόρου. Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88. Λαγκούνα, Λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς.
4: Πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψεσταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr.
5: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Μέγαμαρτ. Be smart, buy smart.
6: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
7: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
6: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
7: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
6: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
7: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
6: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
7: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
6: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
3: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
8: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
3: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Πιλάτε Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
8: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
3: The Yard Corfu. Spine Pilate Studio.
8: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
9: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάς φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και

0: και συνεχίζουμε. Κάθε πρωί κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη. Λευκίνη 105,5.
1: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
2: Εδώ δεξιά. Αου, αυτή ήταν μεγάλη.
1: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
0: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.

χαμηλότερες τιμές. Μία Ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620-22723. Κινητό 6979-150-572. Και όλα πάνε τζάμι. Λευκύμη. Ράδιο Λευκύμη.

0: Αφήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης. Χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι Αργυράδων Λευκίμης σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο Μπουζούκι ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκίμης. Χρόνια πολλά!
2: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
3: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γιώργο Πάλι.
4: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκίμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
5: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
6: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
5: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
5: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκίμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
5: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
7: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκίμης, Κέρκυρα.
8: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
9: εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
10: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.

φάση. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Πες. Άκουσε. Ράδιο Λευκίνη.

0: 105,5.
1: Στις 16 Ιουλίου του 1989, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι και πολύ εύκολο να πεις το όνομά του, ο Σέρχιο Μπουσκέτς. Το είπαμε και τα καταφέραμε. Το όνομα της Κόρτνεϊ Λόβ, από την άλλη, είναι κάπως πιο εύκολο. Το 2003, σαν σήμερα, της πρότεινα να κάνει τη ζωή της reality, αλλά είπε όχι. Ναι, έλεμε στον Μόρισεϊ, που το 2012, σαν σήμερα, έπαιξε στο Λυκαβητό. Έτσι θα λένε στο μέλλον οι απόγονοι μας. Θα λένε επίσης ότι το 2001, σαν σήμερα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς πήγε στο νούμερο 1 με το single Eternity και έμεινε εκεί 2 εβδομάδες.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα είμαι μαζί σας για ένα δίωρο για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Σου Έχω Νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
2: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Ελεύθερη με την επιβολή ενός και μοναδικού όρου αυτού της υποχρεωτικής εμφάνισης σε τακτά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη βιτιοφόρου στην βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου με έναν νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες. Έμαθα ότι ήμουν ταυτοχρόνως σε δύο σημεία, δηλώνει ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης για την εμπλοκή του στη δικογραφία για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Νεκρή πατέρας, μάνα και βρέφος και σοβαρά τραυματισμένο το άλλο παιδί σε τροχαίο με βιτιοφόρο στη Χαλκιδική. Προσχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια. Στο νοσοκομείο ο σύζυγός της σε σοβαρή κατάσταση. 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, αγρότες περνούν από τη γέφυρα του Παλαιοπύργου στον Ποινιό που παραμένει κομμένη στα δύο. Δικαστική απόφαση βάζει φρένο στα Airbnb στις πολυκατοικίες όταν ο κανονισμός του κτηρίου αναφέρει ότι προορίζεται αποκλειστικά για κατοικίες.

0: άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
5: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
6: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
7: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
8: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Μέγαμαρτ. Be smart, buy smart.
9: Από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5. Σου λέμε καλημέρα.
10: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
11: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες.

0: Μόλις τώρα ξεκινάει ένα ολοκένουργιο σου έχω νέα. Στο ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο σου έχω νέα της 5ης 16η μέρα του Ιουλίου. Να λοιπόν που περάσαμε και στο δεύτερο μισό του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Έχουμε μπει πλέον στο βαθύ καλοκαίρι, στην καρδιά, στο κουκούτσι του καλοκαιριού. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είμαι μαζί σας καθημερινά έτσι και σήμερα για να τα δούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Σήμερα θα αναλύσουμε έτσι αυτό το υπερεκτιμημένο καλοκαίρι, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παντού, και θα δούμε πράγματα τα οποία μισούμε όλο το καλοκαίρι αλλά δεν τα παραδεχόμαστε και πολύ, και είναι πράγματα που όλοι μας λίγο ως πολύ τα έχουμε παρατηρήσει, τα έχουμε βιώσει, τα έχουμε περάσει μέσα στο DNA μας, μέσα στο πετσί μας, μας έχουν χαλάσει την ψυχολογία, αλλά λέμε και συνήθως τη φράση «έλα μωρέ», πίσω από όλα αυτά καλοκαίρι είναι και νομίζουμε ότι έτσι θεραπεύουμε τα πάντα. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε μια εκπομπή που και σήμερα θα αναλύσουμε λόγους που μπορεί να μην αγαπάμε και τόσο πολύ το καλοκαίρι όσο το παρουσιάζουμε μέσα μας ως ιδανική εποχή, με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.
1: Το καλοκαίρι θέλει παιχνίδι. Γι' αυτό παίζουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια.

0: υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι, η ωραιότερη εποχή του χρόνου. Δύσκολο. Βεβαίως, ο Ιούλιος είναι στα μισά του και σιγά σιγά θα τελειώσει και αυτός. Είναι σχεδόν μαγικό το πώς λέμε ότι αλλάζει η διάθεσή μας το καλοκαίρι. Είναι σχεδόν μαγικό γιατί δεν έχουμε την ενέργεια που πιστεύουμε ότι έχουμε, ούτε την όρεξη που πιστεύουμε ότι έχουμε. Είναι η ωραιότερη εποχή του χρόνου για μας τους Έλληνες, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Διότι άλλο είναι να ζεις στην Ελλάδα που το καλοκαίρι είναι υπέροχο και άλλο να ζεις σε μια άλλη χώρα. Πάντως, πράγματα που μας βγάζουν εκτός εαυτού υπάρχουν μέσα στο καλοκαίρι και είναι αυτά τα καθημερινά που μας αλλάζουν τη διάθεση και μας τη χαλάνε. Γι' αυτά θα μιλήσουμε σήμερα.

εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΙΤΕΦ, το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr.

0: όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. Μαζί περνάμε καλά.
1: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις. Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Με 2 γκολ στα τελευταία λεπτά, η Αργεντινή λήγησε με 2-1 την Αγγλία και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει στο Νιου Τζέρσεϊ την Ισπανία, με στόχο τη διατήρηση του τίτλου στην πρώτο τελικό όλων των εποχών που θα συναντηθούν η πρωταθλήτρια Ευρώπης με την πρωταθλήτρια της Νότιας Αμερικής. Εμφανεί τα βαριά πόδια στους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά και η έλλειψη ιδεών. Κουρασμένη και στο μυαλό η κυτρινόμαυρη, στο δεύτερο φιλικό της Ένωσης επί Ολλανδικού εδάφους, με τη Φίτεσε που έληξε χωρίς γκολ. Σε ένα φιλικό παιχνίδι με αρκετά αμυντικά προβλήματα και πολλές χαμένες ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 4-1 από τη Rapid Viennis στην Prova Generale εν ώψη των προκριματικών του Conference League. Πρώτη ημέρα χθες στην Ολλανδία για τους παίκτες του Ολυμπιακού για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους και έλειωσαν από τη ζέστη στην προπόνηση. Ο ΠΑΟΚ φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Λεόν για τον διεθνή Ουρουγουανό μέσω Νίκολας Φονσέκα. Τέλος το αδιέξοδο της Super League. Μοιράζονται την Προεδρία Μαρινάκης και Αλαφούζος. Ευρωπαϊκή παρέμβαση κατά της ΔΟΕ για την επανένταξη Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών.
1: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκίμη.
3: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
1: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
4: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
1: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
4: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκίμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
5: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκόπτικα και μηχανές γκαζών Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
6: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι.
7: Δοκιμασές.
6: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
7: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
6: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά.
7: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
6: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
7: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
6: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
7: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
6: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
1: Το καλό.
8: καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
9: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε. Και συνεχίζουμε.
10: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
11: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
10: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
11: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
10: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
11: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκύμης καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
10: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
12: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
13: Θα ξεκινήσω με τους καθημερινούς ανθρώπους που συναντάμε όλοι όταν πηγαίνουμε στη δουλειά. Πας στο γραφείο, ας πούμε, 8, 9 ή τέλος πάντων ό,τι ώρα δουλεύεις. Ανοίγεις τα social media, γιατί βουλίτσα χωρίς αυτά δεν γίνεται μεταξύ μας. Και τι να δεις, παντού φωτογραφίες με παραλίες, με κοκτέιλ, μαντιλιακά, με ρακέτες, με μαυρισμένα κορμιά. Και έχεις την αίσθηση, βρε παιδί μου, ότι μόνο εσύ είσαι σε ένα γραφείο και δουλεύεις όταν δεν έχεις φύγει για διακοπές. Μα πραγματικά στην Ελλάδα της κρίσης αναρωτιέσαι πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν καθημερινά σε παραλίες αντί να δουλεύουν ή κλαίνε τη μοίρα τους που δεν έχουν δουλειά. Και πραγματικά όλο αυτό είναι το πρώτο εγκεφαλικό που παθαίνεις, γιατί αμέσως μετά έρχονται και άλλα, όπως φίλοι και γνωστοί σου που σου λέγανε όλο το χρόνο και όλο το χειμώνα στη δουλειά ότι είναι απένταροι και τους βλέπεις να κάνουν διακοπές σε πολύ όμορφα νησιά και σε πολύ ακριβά δωμάτια και σκέφτεσαι και πόσο κορόιδο ήσουν που τους πίστευες τελικά.

0: Ναι, βεβαίως, πράγματα που μας εκνευρίζουν το καλοκαίρι. Με αυτά ασχολούμαστε σήμερα, 5η, 16η μέρα του Ιουλίου. Στο σου έχω νέα, καλώς ήρθατε. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μας είπαμε για αυτό το δίωρο με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Και δεν είναι, ρε παιδιά, μόνο οι selfie. Είναι και αυτές οι μαυρισμένες γαζέλες που δεν είναι έτσι στο γραφείο όταν τις βλέπεις. Είναι τελείως διαφορετικές και έχουν πεθάνει στο ρετού στις φωτογραφίες και τις έχουν βγάλει με αδυνατισμένα κορμιά, με πρόσωπα ψεγάδιαστα, περασμένο 2 και 3 φορές το ρετουσάρισμα στη selfie και πραγματικά αναρωτιέσαι αν είσαι μόνο εσύ ο ταλαιπωρημένος και ταλαιπωρημένη, αν είσαι μόνο εσύ ο κουρασμένος και κουρασμένη και όλοι γύρω σου είναι στον αφρό. Είναι λοιπόν πράγματα που μας εκνευρίζουν κυρίως μέσω των social media το καλοκαίρι, τα οποία θα πρέπει σιγά σιγά να τα αφήνουμε στην άκρη και να μην τους δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, γιατί μπορεί να μας χαλάσουν την ημέρα και χωρίς να είναι απτά, χωρίς να είναι πραγματικά.
1: Ακόμα περισσότερες επιτυχίες.

0: Πάμε να δούμε πράγματα που μας εκνευρίζουν το καλοκαίρι, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Και πάμε να δούμε τα κουραστικά του καλοκαιριού. Δηλαδή, έχεις τελειώσει από τη δουλειά, τώρα έχεις φύγει και γυρνάς στο σπίτι. Η θερμοκρασία του κλιματιστικού δεν είναι ποτέ η ιδανική. Και στο γραφείο είναι αυτό ένα σημείο προστριβής, θα έλεγα, και με συναδέλφους, αλλά και στο σπίτι τα ίδια πράγματα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καθόλου αίσθηση το τι σημαίνει ζέστη και το τι σημαίνει κρύο. Είναι οι άνθρωποι που πραγματικά το καλοκαίρι θέλουν να πάθουν κρυοπαγήματα, βάζοντας το κλιματιστικό στο 18, και υπάρχουν και οι άλλοι που δεν το θέλουν καθόλου και μπορεί να σε κάνουν να βράζεις την κυριολεξία, μην αφήνοντάς σε καν να το ανάψεις για λίγες ώρες. Αυτά τα ανατριχιαστικά όμως του καλοκαιριού, αυτά τα έντομα τα οποία μπαίνουν στο σπίτι και ακούνε στο όνομα κατσαρίδες, που τρέχεις να τα σκοτώσεις, σου ξεφεύγουν, μένεις σε επιφυλακή όλο το βράδυ, μη περπατήσουν πάνω στο αγέροχο και καθάριο σου κούτελο. Την επόμενη μέρα στη δουλειά παραγγέλνεις τριπλό καφέ για να μπορέσεις να επιβιώσεις, γιατί κάτι τέτοια τα έχουμε πάθει όλοι. Από κουνούπια, από κατσαρίδες, έχουμε μείνει ξάγρυπνοι όλη τη νύχτα, με το μάτι την άλλη μέρα στη σακούλα τη μαύρη, να νιώθεις πραγματικά ένα ρετάλι της κοινωνίας, ένα σκουπίδι, ένα τίποτα, και πραγματικά να παραγγέλνεις διπλό, τριπλό και τετραπλό καφέ για να μπορέσεις να επιβιώσεις την άλλη μέρα στη δουλειά, γιατί το κουνούπι δεν σ' άφησε να κοιμηθείς όλη τη νύχτα. Αυτό είναι ωραίο καλοκαίρι. Όχι βέβαια.
1: Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Πράγματα που μας εκνευρίζουν το καλοκαίρι, γιατί την έχουμε εξειδανικεύσει πάρα πολύ αυτή την εποχή και πρέπει να δούμε μαζί και πράγματα που μας εκνευρίζουν το καλοκαίρι, γιατί υπάρχουν και αυτά. Το πρόβλημα της συγκοινωνίας είναι μεγάλη πληγή. Αν δεν έχεις μετρό, αν δεν έχεις μέσα μαζικής μεταφοράς και πας με το αυτοκίνητό σου, όλα καλά. Αλλά αν είσαι σε αυτή τη διαδικασία να πρέπει να μπεις μέσα σε μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδιαίτερα μέσα στην πόλη με τη θερμοκρασία στους 40 βαθμούς Κελσίου να βράζει, αφήστε και αυτά τα κλιματιστικά μέσα στα λεωφορεία. Υπάρχουν κάποιοι οδηγοί που τα βάζουν στο τέρμα. Υπάρχουν κάποιοι οδηγοί που δεν έχουν καθόλου κλιματιστικό. Υπάρχουν κάποιοι που ανοίγουν τα παράθυρα γιατί θέλουν να ανανεωθεί ο αέρας. Τι καλά κάνουν οι άνθρωποι, πρέπει να μπει καθαρός αέρας. Τι γίνεται μέσα στα λεωφορεία τη διάρκεια του καλοκαιριού, ειδικά όταν γυρνάς το μεσημέρι μετά τις 3, είσαι σε αυτή τη διαδικασία και αυτό ότι κάποιοι δεν πλένονται είναι πολύ σημαντικό θέμα. Θέμα προς διερεύνηση, θα έλεγα ψυχολογική διερεύνηση. Γιατί θέλω να μου πει ένας να σηκώσει το χέρι του και να μου πει ένας άνθρωπος από όλους μας που μας ακούτε αυτή την ώρα, είναι δυνατόν καλοκαίρι με 40 βαθμούς Κελσίου να μην πλένεσαι?
1: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Με Λύκεια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
3: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
4: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
3: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
4: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
3: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή. Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
5: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
6: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
5: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
6: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
5: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
6: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
7: Σε αυτές τις εκπτώσεις, κάνε στάση στη Euronics Solomos. Ανεμιστήρες ορθοστάτης από 29 ευρώ, μόνο 19,90. Κλιματιστικό Eskimo 9.000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α με 10 χρόνια εγγύηση από 399 ευρώ, μόνο 349 ευρώ. Κουζίνα Eskimo με κεραμικές εστίες 5 ζωνών από 499, μόνο 399 ευρώ και με δωρεάν τοποθέτηση. Στεγνοτήριο πίτσος 8 κιλών από 629 ευρώ, μόνο 569. Τηλεόραση Samsung 75 ιντσών 4K Ultra HD από 899, μόνο 699 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σου άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23-730.
8: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
9: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
8: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
9: Καλέ, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
8: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
9: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
10: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
9: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
8: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
9: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
11: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
12: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
11: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
12: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
11: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
12: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
11: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
12: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
11: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
6: Με θέα τη θάλασσα σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
13: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
6: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
13: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
6: Λαγκούνα.
13: Λαγκούνα.
6: Όλη η ομορφιά στο
13: πιάτο σας.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα είμαι μαζί σας για ένα δύο ώρο για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη.

0: Σου έχω νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Και ένα άλλο θέμα που προκύπτει το καλοκαίρι και μας εκνευρίζει πάρα πολύ είναι το φαγητό. Λόγω ζέστης δεν έχεις και πάρα πολύ όρεξη να φας, αυτό είναι αλήθεια. Προτιμάς κάτι δροσερό για να επανέλθει και η θερμοκρασία, αλλά το δροσερό δεν είναι ποτέ το νερό, καθότι είναι και ξενέρωτο. Ένα παγωτάκι, μια γρανίτα, 2-3 κομματάκια μπισκότων, μια φρούτο-σαλάτα με σαντιγί. Μα αφού έφαγα μόνο φρούτα και πια μια γρανίτα, πώς είναι δυνατόν να πάχυνα, και όμως είναι, γιατί όλα αυτά μαζί συνιστούν όχι ένα, αλλά πολύ και 4 γεύματα σε θερμίδες. Οπότε τίποτα δεν έχεις κάνει και πάλι δεν έχεις τι χορτάσει.

Ένα άλλο σημάδι που μας εκνευρίζει πάρα πολύ το καλοκαίρι είναι πας στην παραλία και αφού σχεδιάζεις μια τέλεια μέρα, είσαι κάτασπρη, είσαι γεμάτη γυταρίτιδα, η κοιλιά είναι πρισμένη γιατί το προηγούμενο βράδυ έφαγες και κάτι σουβλάκια, ήπιες και καμιά δύο μπυρίτσες και τώρα αντί να κάνεις βουτιές, γκαγκανιάζεις κατά τον ήλιο και σηκώνεσαι μόνο όταν είναι να αποχωριστείτε φυσικά το παρεό. Διότι αν κάποιος σε ρωτήσει γιατί δεν βουτάς, λες ότι η θάλασσα σου φαίνεται πολύ βρώμικη ή ότι περιμένεις κάτι άλλο. Τέλος πάντων δεν μπαίνεις μέσα, δεν το ρισκάρεις γιατί είσαι τόσο πολύ, θα έλεγα, νευριασμένη με τον εαυτό σου που δεν κατάφερες να είσαι σαν τη σιλφίδα που είναι απέναντί σου, που στην κυριολεξία χαραμίζεις ένα μπάνιο ακόμα. Αλλά αυτό δεν είναι καλοκαίρι, αυτό είναι αγώνας. Αγώνας με τεμποδίων διατήρησης άψογου σώματος, κοιλιακών που δεν τους έχεις και δεν θα τους χτίσεις μέσα σε ένα μήνα. Έπρεπε να τους χτίσεις όλο το χειμώνα.

0: συνέχιζα συνέχεια έτσι τη προηγούμενη κατάσταση που έλεγα για την θάλασσα, για την ασπρίλα, για το φλοιό πορτοκαλιού, για την κυταρίτιδα για εμάς τις γυναίκες. Υπάρχουν και ξαπλώστρες. Υπάρχουν έτσι και οι δίπλα που μπορεί να είναι χολιγουντιανών πρώτοι εγγραφών, που περιφέρουν τα τέλεια οπίστια, που περιφέρουν τα μικροσκοπικά μαγιό, που τα έχουν πετάξει στην κυριολεξία όλα έξω. Και δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Αυτές οι γυναίκες των τέλειων αναλογιών για κάποιο λόγο δεν κάθονται και καθόλου κάτω, δηλαδή περιφέρουν στις παραλίες την ομορφιά τους και πολύ καλά κάνουν, γιατί όλες αυτό θα κάναμε, αλλά μία θα παίξουν με τις ρακέτες, μία θα πάνε πέρα δόθε με το μαγιό, μία θα πάνε στο μπαρ να παραγγείλουν ένα καφέ, μία θα παίξουν μπουγέλο με κάποιον στην παρέα τσιρίζοντας κάθε φορά που τις αγγίζουν οι σταγόνες του νερού που μόλις βγήκαν από τη θάλασσα. Τι τα θες παλιοζωή, καλοκαίρι είναι και αυτό και θα περάσει.
1: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι, εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
3: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη. Σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
4: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
5: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
4: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
5: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
6: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε. Μιάρης Αρσένης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές. Μιάρης Αρσένης.

0: 150-572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Νάξος, 32 Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 36 Πρέβεζα, Άρτα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, 38 Γιαννιτσά.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.

καλοκαίρι είναι αυτό και θα περάσει, και μέσα στα δεινά του καλοκαιριού να προσθέσω ένα ακόμα, ότι περιμένεις εν αγωνίως μέσα στο γραφείο να έρθει η άδειά σου, ότι μαζεύεις κάθε χρόνο αυτά τα λεφτά για να πας μία εβδομάδα, γιατί οι Έλληνες δεν μπορούν να κάνουμε και παραπάνω, 10 μέρες διακοπές άμα το καταφέρεις να πας, και σου έρχονται όλοι οι συνάδελφοι με όλη τη δουλειά μέχρι την τελευταία μέρα να σε έχουν στο απίκο, να μην μπορείς με τίποτα να κανονίσεις τα ψώνια σου, τη διάθεσή σου να τη φτιάξεις. Ήθελα να σας πω κάτι για εμάς τις γυναίκες, το να βγούμε έξω στην... Τώρα με ακούτε γιατί κάποιοι άντρες στην εκπομπή και, λέτε μην τα λες αυτά, Ελένη, γιατί η γυναίκα μου θα ξεσηκωθεί, αλλά έτσι ακριβώς είναι. Κάνεις τη βολτίτσα σου, πας παίρνεις ένα μαγιό ας πούμε, το πιο απλό πράγμα. Τώρα μεταξύ μας, άντρες μην ευριάζετε, γιατί αυτές τις ημέρες έχουν τα μαγαζία και πάρα πολλές προσφορές και πολλές και μεγάλες εκπτώσεις. Οπότε μπορείς να πάρεις ένα πράγμα σε ξεφτυλιστική τιμή, γιατί τα αφήνουν στόκ στο τέλος, τους μένουν. Οπότε μην γκρινιάζετε. Αφήστε τις γυναίκες σας να βγουν έξω να κάνουν ένα shopping therapy πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, γιατί για μας τις γυναίκες αυτό είναι η χαρά της ζωής.

Ναι, τα είπα για τους άντρες, όπως για εσάς είναι το Μουντιάλ. Τελείωσε το Μουντιάλ. Όχι, την Κυριακή δεν τελειώνει, παιδιά. Την Κυριακή τελειώνει. Άντε, να δούμε και ποιος θα το πάρει αυτό το παγκόσμιο αγαπημένο Μουντιάλ. Εγώ έμεινα στην κυριολεξία με το στόμα ανοιχτό. Αγάπησα κάποιες ομάδες, ήθελα να προχωρήσουν, δεν προχώρησαν, δεν πειράζει. Εγώ πάντα με τους μικρούς είμαι και με τους αδύναμους σε αυτή τη ζωή.

0: έχω νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου έχω νέα, με πράγματα που μας εκνευρίζουν το καλοκαίρι και μας χαλάνε τη διάθεση. Να μην εξιδανικεύουμε αυτή την εποχή, γιατί είναι και δύσκολη εποχή. Δεν είναι μόνο ευχάριστη. Το καλοκαίρι έχει τη χαρά του, έχει τη θάλασσα, έχει τα ταξίδια, έχει τις διακοπές, έχει όμως και τις δυσκολίες του. Ευχαριστώ για την όμορφη παρέα αύριο μαζί με πλανητικές επιρροές για το τέλος αυτού του μήνα. Πολύ πολύ ευχάριστες, πρέπει να πω, γιατί γίνονται και ωραίες πλανητικές συγκυρίες. Εμείς θα ξαναλέμε πάλι αύριο Παρασκευή, που είναι και η πιο τέλεια ημέρα της εβδομάδας, εδώ με το Σου Έχω Νέα στην αγαπημένη μας συχνότητα. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, για και χαρά σε όλους σας.
2: Σε αυτές τις εκπτώσεις, κάνε στάση στη Euronics Solomos. Ανεμιστήρας ορθοστάτης από 29 ευρώ, μόνο 19,90. Κλιματιστικό Εσκιμό, 9.000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α με 10 χρόνια εγγύηση από 399 ευρώ, μόνο 349 ευρώ. Κουζίνα Εσκιμό με κεραμικές εστίες 5 ζωνών από 499, μόνο 399 ευρώ και με δωρεάν τοποθέτηση. Στεγνοτήριο Πίτσος 8 κιλών από 629 ευρώ, μόνο 569. Τηλεόραση Samsung 75 ιντσών 4K Ultra HD από 899, μόνο 699 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σου άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
3: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προβλήματα.

0: για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, έπιπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνο και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων, κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr.
1: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
2: Στον λιμάτων την πάλι, πάρε Γεωργοπάλι. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον λιμάτων την πάλι, καλής Γεωργοπάλη.
3: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
4: Εδώ δεξιά. Αου, αυτή ήταν μεγάλη.
3: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
5: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.

0: ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
1: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
2: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2661-0-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
3: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
0: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
3: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
0: Τεχνολογικά μπροστά.
4: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο Μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλα και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 16 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1918. Ο τσάρος Νικόλαος ο Δεύτερος, η τσαρίνα και τα πέντε παιδιά τους εκτελούνται από τους Μπολσεβίκους. 1933, γεννιέται η ηθοποιός μας Μέρη Χρονοπούλου. 1956, ο σεισμός των 7,5 ρίχτερ που έπληξε την Αμοργό και άφησε πίσω του Ερείπια και 53 νεκρούς, θεωρείται ο μεγαλύτερος επιφανειακός σεισμός που έγινε στην Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή με εστιακό βάθος 45 χιλιόμετρων. Μετρήθηκε παλιρροϊκό κύμα ύψους 20 μέτρων. 1969. Εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. 1999. Ο John F. Kennedy Jr. σκοτώνεται μαζί με τη σύζυγό του σε αεροπορικό δυστύχημα.
1: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Αλφα έως το Car Service Ωμέγα. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Ωμέγα. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας. Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06112 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος. Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Χουσκβάρνα, κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
0: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
2: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών. Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
0: Ράδιο Λευκύμη 105,5. Είναι όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα, κάθε σου στιγμή. Λευκύμη.

0: όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. Μαζί περνάμε καλά.
1: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι, εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί, Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις. Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά, η Αργεντινή λήγησε με 2-1 την Αγγλία και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει στο Νιου Τζέρσεϊ την Ισπανία, με στόχο τη διατήρηση του τίτλου στην πρώτο τελικό όλων των εποχών που θα συναντηθούν η πρωταθλήτρια Ευρώπης με την πρωταθλήτρια της Νότιας Αμερικής. Εμφανεί τα βαριά πόδια στους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά και η έλλειψη ιδεών. Κουρασμένη και στο μυαλό η κυτρινόμαυρη, στο δεύτερο φιλικό της Ένωσης επί Ολλανδικού εδάφους, με τη Φίτεσε που έληξε χωρίς γκολ. Σε ένα φιλικό παιχνίδι με αρκετά αμυντικά προβλήματα και πολλές χαμένες ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 4-1 από τη Rapid Viennis στην πρόβα Generale εν ώψη των προκριματικών του Conference League. Πρώτη ημέρα χθες στην Ολλανδία για τους παίκτες του Ολυμπιακού για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους και έλειωσαν από τη ζέστη στην προπόνηση. Ο ΠΑΟΚ φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Λεόν για τον διεθνή Ουρουγουανό μέσω Νίκολας Φονσέκα. Τέλος στο αδιέξοδο της Super League, μοιράζονται την Προεδρία Μαρινάκης και Αλαφούζος. Ευρωπαϊκή παρέμβαση κατά της ΔΟΕ για την επανένταξη Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών.
3: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
4: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
5: The Yard Corfu, Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
6: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
5: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
6: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
5: The Yard Corfu, Spa and Pilates Studio.
6: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
5: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, Στουφόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
7: Μεγαμάρτ, μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
8: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Mega Mart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Mega Mart. Έλα να συγκρίνεις.
9: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
10: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Mega Mart. Be smart. Buy smart.
11: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
0: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
12: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.

0: νέα του ίντερνετ στο ράδιο Λευκίνη 105,5. Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά. Με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά, ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Μόνο εσύ μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Απλά εμείς σου δίνουμε το soundtrack. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Μείνε εδώ στον αγαπημένο.

0: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
1: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
0: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
1: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
0: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
1: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
2: Στο Γεωμάρκ ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα,
3: αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
2: Γεωμάρκ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
2: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 300527.
3: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
4: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
0: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
1: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
0: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
1: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
5: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
6: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
5: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
6: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
8: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
1: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
9: When it's time to choose furniture, think Box Furniture.
10: Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
11: Ακόμα περισσότερες επιτυχίες.

0: Χίνα στο ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regato Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά

0: για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
1: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
2: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
1: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
2: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
1: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
2: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Νέες πληροφορίες σχετικά με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την ανακοίνωση της άσκησης ποινικών διώξεων σε 22 άτομα, μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η Κώστας Κρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Η βροχή των φορολογικών εσόδων δεν γεμίζει μόνο τα κρατικά ταμεία, αλλά μεγαλώνει και τον χώρο για τις εξαγγελίες του Σεπτεμβρίου. Με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται η 7χρονη, θύμα του τροχαίου στη Χαλκιδική, όπου σκοτώθηκαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Στη σύλληψη και 4ου ατόμου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Για 19η συνεχόμενη χρονιά η Ισλανδία αναδεικνύεται η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο. Δεύτερη η Νέα Ζηλανδία, τρίτη η Ελβετία, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση 53 ανάμεσα στη Χιλή και το Κωσοβό. Στην τελική ευθεία για δοκιμές με πραγματικά πυρά μπαίνει το πρώτο ελληνικό drone για να ακολουθήσει η εμπορική διάθεσή του στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
4: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
5: Τι έπαθες ωραία Σπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
6: Δοκιμασές.
5: Τι να δοκιμάσω ωραία?
6: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες. Άλλο πράγμα, οι σκεπαστές, κόλαση.
5: Καλά ωραία, πού τα βρήκες όλα αυτά?
6: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
5: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
6: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
5: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
6: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
5: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
7: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο πολιτιστικός σύλλογος Καλυπάτηρα και ο ιερός ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο Μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
8: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
9: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
8: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
9: Λε, τι φωνάζει, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
10: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
9: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
11: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
9: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
10: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
9: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφεται στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
12: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
13: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Έλα.
1: Εδώ είμαστε και ο μήνας 6 έχει 16.
2: Και να μην πω τώρα. 6. Γεια σας φίλοι.
1: Γεια σας. Κάτσε να πω τι έχουμε. Έτσι όπως το είπαμε. Λοιπόν, έχει 16.
2: Γεια σας φίλοι μου. Καλή μου φίλη. Γεια σας.
1: Πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε στην πανέμορφη μοναδική σελίδα μας.
2: Η γεροντίστικη αυτή που παραμένει στον αιώνα των αιώνων.
1: Ναι, η αιώνια σελίδα λοιπόν στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό Μέρη. Πάμε για τραγουδάκι και επιστρέφουμε, έτσι.
2: Γεια.
1: Ραδιολευκήμη
3: 105,5.

0: 105,5.
1: Για πάμε και στο σαν σήμερα, 16 του Ιούλη. Δεν βλέπω γιορτές, βλέπω όμως επέτειο Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Άμα σε τσιμπήσει θα σου πω εγώ περούπλα. Γεγονότα, το 1054 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών. 1963 οι Beatles οχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς τον ήρωα μου» με αγγλικό στίχο. 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη.

0: Μια Fruitland by Katerina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειη 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Νάξος, 32 Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 36 Πρέβεζα, Άρτα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, 38 Γιαννιτσά.
3: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύνης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεώργο Πάλι.
4: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Γιώργος Μπαρδέλης Βασίλειος. JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
0: JV Electronics. Βλάχος Δημητρίος.
1: Τεχνολογικά μπροστά. Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
0: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές,

0: 2-10-95-572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο. Λευκύμη.
2: Βρείτε μας στο Facebook. Ράδιο Λευκύμη.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και θέλω να σου πω, επειδή είδα πρόσφατα ξανά το Top Gun, το 2, το Maverick. Έτσι. Όχι το πρώτο. Το πρώτο εντάξει, το έχω δει 500 φορές, αλλά δίπλωσα και το 2. Είδα και το Top Gun Maverick τη δεύτερη φορά. Κοιτώντας με έτσι στο διαδίκτυο, βρίσκω μια είδηση η οποία λέει: έρχεται Top Gun 3. Ο Tom Cruise επιστρέφει στο ρόλο του Pete Maverick Mitchell, θα πρωταγωνιστήσει και σε ταινίες, λέει, της Warner Bros. Σαρώνει στο box office, σάρωσε μάλλον το 2022, με εισπράξεις, λέει, που άγγισαν το 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια διεθνώς.
1: Μπράβο.
0: Εξού λέει και η δήλωση του Steven Spielberg ότι ο Tom Cruise έσωσε σε εισαγωγικά τους κινηματογράφους στη μεγάλη δοκιμασία της πανδημίας.

0: Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος στα ραδιοφωνά σας. Λαμερούλα, έχεις κάτι να μας πεις?
1: Θέλω να σε ρωτήσω τώρα που λέγεις για ταινίες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή του Λάνθη μου την είδες?
0: Όχι.
1: Έχω ακούσει ότι είναι φοβερή.
0: Ναι.
1: Και ότι δεν είναι σε αυτό το παλιό μοτίβο που είχε, που ήταν, ξέρεις, λίγο πιο στοχαστικές.
0: Mm-hmm. Έχει γίνει λίγο πιο ανοιχτή, δηλαδή πιο κατανοητή. Τι εννοείς ακριβώς?
1: Οι προηγούμενες ταινίες σου ήταν λίγο έτσι αργές, λίγο στοχαστικές, λίγο σε βάζαν σε σκέψη, λίγο κάτι. Ήταν πιο κουλτουρέ.
0: Λίγο δύσκολες δηλαδή να τις κατανοήσεις, εννοείς.
1: Ναι. Αλλά αυτοί μου είπαν ότι είναι εξαιρετικοί.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 753461. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
2: ΟΛΕΟΜΑΚ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ΟΛΕΟΜΑΚ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ΟΛΕΟΜΑΚ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, ΓΕΟΜΑΚ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
0: Megamart. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς? Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιο και ψησταριές, κάρβουνο και υγραερίου? Τώρα και γεωργικά μηχανήματα όπως χορτοκοπτικά, γκάζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων, κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
3: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
4: Ένα Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
6: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
5: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
5: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
7: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρη. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Με λύκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
8: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα, σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega, Σπύρος και Φόντας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
9: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του Προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
10: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
11: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
10: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
11: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
10: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
11: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
10: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
11: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
10: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
12: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
13: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
14: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
13: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
14: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν και μόλις ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά που ακολουθούν και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος σε λίγο στα ραδιοφωνά.
16: Ραδιο Λευκύμη 105,5.

0: το ψαράκι, μπερδευόμαστε. Μπερδεύομαι ακόμα.
1: Τι στιβάδα.
0: Παγοπέδι λάπες. Ό,τι να είναι λέμε. Λοιπόν, Θάνος και το οχταράκι, το λατινικό το και, που είναι πάνω, που είναι εκεί που είναι το 7 στο πληκτρολόγιο. Το έχω μπροστά μου, το βλέπω. Θάνος και Μέρη, στείλτε μας ένα πολύ πολύ ωραίο μήνυμα. Πείτε μας έτσι που μας ακούτε, πώς, τι κτλ. Κάντε και ένα like στη σελίδα μας. Παρακαλώ πολύ.

0: Λοιπόν, Μερούλα.
1: Βεβαίως, ηχογραφικά για τα φιλαράκια, αυτό μου
0: σκέφτηκες. Ναι, λοιπόν, σου είπα για τα φιλαράκια και βρήκα μια είδηση που λέει σενάρια της σειράς διασώθηκαν από τα σκουπίδια και βγαίνουν σε δημοπρασία. Χειρόγραφα κείμενα λέει από διπλό επεισόδιο. Και συνεχίζει η είδηση, όλοι αγαπάμε την κωμική τηλεοπτική σειρά Τα Φιλαράκια, με την οποία περάσαμε άπειρα μεσημέρια από την πρώτη προβολή του 1994 και μετά με συνεχείς επαναλήψεις εννοείται. Βλέποντας τη σειρά γελάσαμε, παρακολουθήσαμε ανεκπλήρωτους έρωτες και κάναμε όνειρα που ζουν οι φοιτητές. Υπήρχε όμως και κάτι παράξενο λέει, που κανείς δεν γνώρισε μέχρι προτείνως, όσο φανατικός θαυμαστής και αν είσαι. Δύο αυθεντικά σενάρια από τη σειρά για δύο επεισόδια που γυρίστηκαν στην Βρετανία βρέθηκαν στα σκουπίδια. Πρόκειται για προσχέδια που διασώθηκαν καθώς είχε επιχειρηθεί να καταστραφούν, προκειμένου όπως σχολιάζει στο BBC άνθρωπος από τον Νίκο Δημοπρασιών, για να μην διαρρεύσει το τέλος ουσιαστικά για αυτό το σκοπό. Τα δύο πρωτότυπα σενάρια από Τα Φιλαράκια έσωσε ένας υπάλληλος από το στούντιο, παρότι σύμφωνα με τις οδηγίες παραγωγής έπρεπε να έχουν καταστραφεί. Τα βρήκε σε ένα κάδο λίγες εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων.
2: 105,5 Ράδιο Λευκύμη.

0: άποψή σου αξίζει να διαφημιστεί στο Ράδιο Λευκύμη.
1: Δεν κοστίζει ακριβά και είναι ο σίγουρος τρόπος για να σε γνωρίσουν όλοι. Γιατί όλοι ακούν Ράδιο Λευκύμη. Τηλεφώνησε τώρα στο 26 620 61 012 και κλείσε το ραντεβού της επιτυχίας. Εποφελήσου από τις ανταγωνιστικές τιμές του Ράδιο Λευκύμη, τις έξυπνες λύσεις στα οικονομικά πακέτα. Τηλεφώνησε στο 6970 452 931. Η διαφήμιση στο Ράδιο Λευκύμη δεν κοστίζει πολύ και έχει αποτέλεσμα.
0: Γιατί όλοι ακούν Ράδιο Λευκύμη.
2: Σε αυτές τις εκπτώσεις κάνε στάση στη Euronic Solomos. Ανεμιστήρες ορθοστάτης από 29 ευρώ, μόνο 19,90. Κλιματιστικό Eskimo 9.000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α με 10 χρόνια εγγύηση από 399 ευρώ, μόνο 349 ευρώ. Κουζίνα Eskimo με κεραμικές εστίες 5 ζωνών από 499 μόνο 399 ευρώ και με δωρεάν τοποθέτηση. Στεγνοτήριο πίτσος 8 κιλών από 629 ευρώ, μόνο 569. Τηλεόραση Samsung 75 ιντσών 4K Ultra HD από 899, μόνο 699 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σου άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 730.
3: Τι έπαθες ωραία Σπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
4: Δοκίμασες.
3: Τι να δοκιμάσω ωραία?
4: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
3: Καλά ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
4: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26 623 06 788, από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
3: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
4: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
3: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι?
4: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
3: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
5: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
6: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά, πίνω και κρασί ντόπιο.
5: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
6: Καλέ, τι βονάζεις, ανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
7: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
6: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
8: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
6: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
9: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
6: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
10: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
11: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
12: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
11: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
12: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
11: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
12: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
13: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα.

0: για 19 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα, Green Spot, Βαρελή Αλεξάνδρα.
1: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένει λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
2: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
3: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη, τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός, για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
4: Οδηγεί, διαβάζει, ξεκουράζεται, διασκεδάζει μαζί σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ράδιο Λευκύμη. Μαζί παντού. Ράδιο
5: Λευκύμη. Καλά φιλαράκι, μέρη, σας ακούμε.
6: Λοιπόν, άκου να σε πω.
5: Ναι.
6: Διάβασα για το Μάθιο που πέθανε ο άνθρωπος πριν λίγο καιρό. Ναι, βγει και τι λένε. Και να σου πω και κάτι. Πες και την αλήθεια. Γιατί τα λένε τώρα που πέθανε ο άνθρωπος?
5: Έλατε. Έτσι νομίζω, δεν γίνεται συνήθως.
6: Όχι, ρε παιδί μου, ας τον άνθρωπο να πάει εκεί που πήγε τώρα να ηρεμήσουν.
5: Σήμερα μας έρχεται το καλλιτεχνικό μας όμως, έτσι. Το έχεις καταλάβει, έτσι. Βγει το καλλιτεχνικό.
6: Ναι, εντάξει, είναι το καλλιτεχνικό, αλλά. Φτάνει. Δηλαδή, αν ήταν αλήθεια, γιατί δεν έβγαινε όσο ζούσε να τα πει.
5: Σωστό, συμφωνώ μαζί σου.
7: Ακόμα περισσότερες επιτυχίες.

0: 105,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

0: Έχουμε μπει στο τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ο Θάνος και η Μέρη. Μέρη και ο Θάνος. Προχωράμε στην τελική μας ευθεία για το τελευταίο μέρος. Μουσικούλα και επιστρέφουμε.
1: Ραδιολευκίνη.

0: Λοιπόν, για άκου τώρα. Τώρα μας πήρε που μας πήρε, έτσι είμαστε το τελευταίο ημίωρο. Είμαστε λίγο πριν κλείσουμε. Αφού μας πήρε που μας πήρε με τα κινηματογραφικό τέτοια, θα το ολοκληρώσω. Έτσι, γιατί βρήκα πάλι ένα ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά για την Τζούλια Ρόμπερτς. Αποκάλυψε, λέει, πως παραλίγο να αρνηθεί το ρόλο στο Notting Hill.
1: Α, το διάβασα κι εγώ, ναι.
0: Ναι, ναι. 25 λέει, χρόνια από τότε που εμφανίστηκε στο δρόμο μας για πρώτη φορά η ρομαντική κομεντή Μια Βραδιά στο Notting Hill. Από τότε έχει μπει στη λίστα με τις πιο αγαπημένες και κλασικές ταινίες, με τη χημεία των πρωταγωνιστών να οδηγεί σε σίγουρη επιτυχία. Με προϋπολογισμό 42 εκατομμυρίων δολαρίων, η ταινία έκανε άνοιγμα τριημέρου στη δεύτερη θέση με 21,8 εκατομμύρια. Και απέφερε 116 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office και 250 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Μερούλα. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κόσμο.
1: Είναι η καινή ώρα, αγαπητέ ναι. μου φίλε.
0: Μπράβο. Αύριο, έτσι.
1: Εδώ, στα ραδιόφωνο σας. Όπως είστε, να ανοίξετε τέρμα το ραδιόφωνο για να μας ακούσετε.
0: Τέρμα, γιατί τέρμα σήμερα... όμως.
1: Γιατί δεν σήμερα δεν το είχα να ανοίξει τέρμα.
0: Είχαν κόσμο στο σπίτι και βάλαν σιγά.
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει. Καλεσμένος. Κάτι που ήταν σήμερα.
2: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
3: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
4: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
5: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μεγαμάρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μεγαμάρτ. Έλα να συγκρίνεις. Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
6: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Μεγαμάρτ. Be smart. Buy smart.
7: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
8: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
9: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
8: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
9: Τεχνολογικά μπροστά.
10: Μία Ρισαρσέλης, ειδικευμένη

Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτή είναι η μουσική σου. Στο Ράδιο Λευκύμη. Παίζουν και τα δύο. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Η μουσική του καλοκαιριού. Ό,τι

0: Στις 16 Ιουλίου του 1989, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι και πολύ εύκολο να πεις το όνομά του, ο Σέρχιο Μπουσκέτς. Το είπαμε και τα καταφέραμε. Το όνομα της Κόρτνεϊ Λόβ, από την άλλη, είναι κάπως πιο εύκολο. Το 2003, σαν σήμερα, της πρότεινα να κάνει τη ζωή της reality, αλλά είπε όχι. Ναι, λέμε στον Μόρισεϊ, που το 2012, σαν σήμερα, έπαιξε στο Λυκαβιτό. Έτσι θα λένε στο μέλλον οι απόγονοι μας. Θα λένε επίσης ότι το 2001, σαν σήμερα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς πήγε στο νούμερο 1 με το single Eternity και έμεινε εκεί 2 εβδομάδες.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ραδιο Λευκοινή.

0: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι, εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί, Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
1: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
2: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
3: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλης.
2: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
4: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
5: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
6: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
5: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
6: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
7: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος. Τούβλα. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Πάνελ. Λαμαρίνες. Είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια. Στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής στο τον Κουρί θα πας να τα βρεις.
8: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
9: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
8: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
9: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκίνης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
8: Λαγκούνα.
9: Λαγκούνα.
8: Όλη η ομορφιά στο
9: πιάτο σας.
10: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
11: Εδώ δεξιά. Αου, αυτή ήταν μεγάλη.
10: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
12: Volts. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomag. Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκίνης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου.
13: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκίμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο Μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκίμης. Χρόνια πολλά!
14: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκίμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Άσκηση ποινικών διώξεων σε 22 πρόσωπα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους οι 4 εν ενεργεία βουλευτές Κώστας Κρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Ανησυχία στην Κυψέλη μετά την εμφάνιση ζημιών σε κτίρια, με τους κατοίκους να τις συνδέουν με τη διέλευση του Μετροπόντικα και να ζητούν γεωτεχνικούς και στατικούς ελέγχους. Για ιδιαίτερο σοβαρή κατάσταση, καθίζηση και φαινόμενο σε εξέλιξη, έκανε λόγο ο καθηγητής Παναγιώτης Καρίδης, επισημένοντας ότι στην Κυψέλη υπήρχαν ρέματα τα οποία έχουν μπαζωθεί. Δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών εφόσον έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου για το τροχαίο στη Χαλκιδική. Σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο κορίτσι της οικογένειας, ενώ τη ζωή τους έχασαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Ήπιες ανωδικές στάσεις στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.490 μονάδες.
3: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΛ.
4: Κίμη. Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
5: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
6: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη. Σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948-887-821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
7: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του Προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
8: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
9: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
10: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
11: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
12: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
13: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
14: Ράδιο Λευκίνη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.

0: παιδί.
1: Σε αυτές τις εκπτώσεις, κάνε στάση στη Euronic Solomos. Ανεμιστήρες ορθοστάτης από 29 ευρώ, μόνο 19,90. Κλιματιστικό Eskimo 9.000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α με 10 χρόνια εγγύηση από 399 ευρώ, μόνο 349 ευρώ. Κουζίνα Eskimo με κεραμικές εστίες 5 ζωνών από 499, μόνο 399 ευρώ και με δωρεάν τοποθέτηση. Στεγνοτήριο πίτσος 8 κιλών από 629 ευρώ, μόνο 569. Τηλεόραση Samsung 75 ιντσών 4K Ultra HD από 899, μόνο 699 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σου άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 730.
2: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή

0: Ηλία, Fruitland by Katerina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
4: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
5: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
4: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
5: Θέλε, τι βονάει, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
6: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
5: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αγνέ, με ψάρι, ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω! Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
7: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Το καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
5: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
8: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
5: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
9: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
6: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
9: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
6: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
9: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
6: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
9: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
6: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
9: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
10: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
1: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.

0: Δραστικές αποδράσεις στο ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναυπλίου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το Παλαμίδι με θέα το Μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι, εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί, Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
1: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
2: Husqvarna. Κορυφαία σου ειδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για τη Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 16 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1918. Ο τσάρος Νικόλαος ο Δεύτερος, η τσαρίνα και τα πέντε παιδιά τους εκτελούνται από τους Μπολσεβίκους. 1933, γεννιέται η ηθοποιός μας Μέρη Χρονοπούλου. 1956, ο σεισμός των 7,5 ρίχτερ που έπληξε την Αμοργό και άφησε πίσω του Ερείπια και 53 νεκρούς, θεωρείται ο μεγαλύτερος επιφανειακός σεισμός που έγινε στην Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή με εστιακό βάθος 45 χιλιόμετρων. Μετρήθηκε παλιρροϊκό κύμα ύψους 20 μέτρων. 1969. Εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. 1999. Ο John F. Kennedy Jr. σκοτώνεται μαζί με τη σύζυγό του σε αεροπορικό δυστύχημα.
4: Τι έπαθες ωραία Σπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
5: Δοκίμασες.
4: Τι να δοκιμάσω ωραία?
5: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
4: Καλά ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
5: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
4: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
5: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
4: Καλά ωραία Σπύρο, τόσο καλό είναι.
5: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με τέσσερα.
4: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
6: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
7: Θάλασσα,
0: Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος, Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88. Λαγκούνα, λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς.
7: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
0: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
8: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
9: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Λευκίνη 105,5. Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
1: Πάμε να πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
2: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκίμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
3: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
4: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
5: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
4: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
5: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
6: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
7: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
8: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
9: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
8: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
9: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκίμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
10: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
11: Spa Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
10: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
11: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
10: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
11: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
5: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου, ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!

πέρασαν κι ακόμη δεν κοιμάμαι. Εκείνη που δεν ένιωσε τι έχω στην ψυχή.

ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: σκάναρ Πικάσο για το σαλόνι σου, δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια, όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε κι εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ολιομάκ, αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολιομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολιομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
3: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
4: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
5: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
4: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
5: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
4: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
5: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
4: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
5: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
4: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
6: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
7: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Mega Mart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Mega Mart. Έλα να συγκρίνεις. Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
6: Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
8: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellion. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
9: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
10: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
9: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
10: Λε, τι βονάει, ανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω.
9: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
10: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
11: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
10: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
9: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
10: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
12: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
13: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
14: Δοκίμασες.
13: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
14: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
13: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
14: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
13: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
14: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
13: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
14: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
13: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.

0: τεστ τις εκπτώσεις. Κάνε στάση στη Euronic Solomos. Ανεμιστήρες ορθοστάτης από 29 ευρώ. Μόνο 19,90. Κλιματιστικό Eskimo 9.000 BTU. Ενεργειακής κλάσης 3α με 10 χρόνια εγγύηση από 399 ευρώ. Μόνο 349 ευρώ. Κουζίνα Eskimo με κεραμικές εστίες 5 ζωνών από 499. Μόνο 399 ευρώ και με δωρεάν τοποθέτηση. Στεγνοτήριο πίτσος 8 κιλών από 629 ευρώ, μόνο 569. Τηλεόραση Samsung 75 ιντσών 4K Ultra HD από 899, μόνο 699 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σου άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620 23 730.
1: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
2: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
1: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
2: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Η Βρετανία ζητά από τη FIFA να κάνει έρευνα για την ανάρτηση πανό από Αργεντινούς για τα Φόκλαντ. Δεύτερη ημέρα προετοιμασίας για τον Ολυμπιακό στο Βλάρντιγκεν της Ολλανδίας, με τους παίκτες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να συνεχίζουν το πρόγραμμά τους σε πανέμορφες εγκαταστάσεις. Όσον αφορά την αποθεραπεία του Χρήστου Μουζακίτη, ο 19χρονος μέσος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός στην πρόβα Τζενεράλε στη Βιέννη ιτήθηκε από την Ραπίντ με 4-0 σε ένα παιχνίδι όπου είχε πολλά αμυντικά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο αλλά και αρκετές χαμένες ευκαιρίες. Ο Τζέικομ Νίστρουπ χρησιμοποίησε όλες τις φετινές μεταγραφές με μοναδική εξαίρεση τον Βίκτορ Κρίστιανσεν που ήρθε πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα. Το κεφάλαιο Άλβαρο Τεχέρο έκλεισε οριστικά για τον Άρη, καθώς η Ισπανική Λεγανές ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μπακ με συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Οι ομάδες μπάσκετ Ολυμπιακού και ΑΕΚ έχουν έρθει σε τελική συμφωνία για την παραχώρηση της Σανέλ Αρένα στους Ερυθρόλευκους για τα παιχνίδια σε EuroLeague και Basket League.
0: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
4: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας. Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
4: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
4: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
5: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987-797-023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
6: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκόπτικα και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα, Green Spot, Βαρελή Αλεξάνδρα.
7: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
8: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
7: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
8: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκίνης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
7: Λαγκούνα.
8: Λαγκούνα.
7: Όλη η ομορφιά στο
8: πιάτο σας.
9: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948-887-821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκή.
10: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

καλοκαίρι θέλει παιχνίδι. Γι' αυτό παίζουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το καλοκαίρι εδώ.

0: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι. Εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί, Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 753461. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
1: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Σορμπόν Παρί Νόρτ και Διεθνή Προοπτική. Σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ITEF.gr ή κάλεσε στο 210-6980-77.
3: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.
0: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
4: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
5: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
6: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
5: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
6: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
7: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσυκλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
8: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσυκλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
7: Γεωμάκ, κουλούρι στα μάτις. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσυκλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
7: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 300 527.
8: Γεωμακ κουλούρι σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
9: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκοιμή 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Ράδιο Λευκοιμή 105,5.

0: κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
1: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
2: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
1: Καλέ, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
3: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
1: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
4: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
1: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
5: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
1: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
6: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
7: Σπα Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
6: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
7: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
6: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
7: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
8: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλης.
9: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
10: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
11: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
12: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
13: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
14: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
15: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
14: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
15: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
14: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
15: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
14: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
15: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
14: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
16: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
17: Δοκίμασες?
16: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
17: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και οι πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
16: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
18: στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
19: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
18: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
19: Καλά ο Ρεσπίρο, τόσο καλό είναι.
18: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
19: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.

διαβάσεις. Με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Στις 16 Ιουλίου του 1989, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι και πολύ εύκολο να πεις το όνομά του, ο Σέρχιο Μπουσκέτς. Το είπαμε και τα καταφέραμε. Το όνομα της Κόρτνεϊ Λόβ, από την άλλη, είναι κάπως πιο εύκολο. Το 2003, σαν σήμερα, της πρότεινα να κάνει τη ζωή της reality, αλλά είπε όχι. Ναι, έλεμε στον Μόρισεϊ, που το 2012, σαν σήμερα, έπαιξε στο Λυκαβιτό. Έτσι θα λένε στο μέλλον οι απόγονοι μας. Θα λένε επίσης ότι το 2001, σαν σήμερα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς πήγε στο νούμερο 1 με το single Eternity και έμεινε εκεί 2 εβδομάδες.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με τοπική επίθεση στην αντιπολίτευση αλλά και αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη σύλληψη 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Σκρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των κτηρίων στην Κυψέλη, αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε πολυκατοικίες κατά τις εργασίες διάνοιξης του μετρό. Τουρκικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να ανησυχεί για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Ο Τραμπ βάζει στο στόχαστρο την Ίσο Χάρκ, την καρδιά του Ιρανικού πετρελαίου. Θα συντρίψουμε όλες τις υποδομές της περιοχής, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Νέα επίθεση του Αμερικανού Αντιπροέδρου Βανς στο Ισραήλ για την προσπάθεια να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν. Πολυετής ποινές φυλάκισης σε αξιωματούχους για την κατάρρευση της γέφυρας της Γένοβας το 2018, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους 43 άνθρωποι.
3: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
4: Ένα Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΛ.
5: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Με Λύκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
6: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές. Μία Ρισαρσέλης.

0: Με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο Περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
3: Husqvarna, κορυφαία σου ειδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
4: Κώστα, θέλω κάτι.
5: Τι θέλεις, αργάνα μου?
4: Θέλω κάτι μεγάλο και λαχταριστό. Κάτι να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Πλήρης, ευτυχισμένη.
5: Ματάκια μου, μήπως θέλεις λαγκούνα?
4: Αχ ναι, Κώστα μου, λαγκούνα θέλω. Λαγκούνα το πρωί, λαγκούνα το μεσημέρι, λαγκούνα και το βράδυ.
5: Μωρό μου, έλα να σε πάρω τώρα για λαγκούνα.
0: Λαγκούνα, στις Αλικές Λευκύμης. Απολαυστικός καφές το πρωί, χαλαρωτικό ποτό το βράδυ και μοναδικές επιλογές φαγητού.
6: Φιλοξενούμε κάθε κοινωνική εκδήλωση και διασκεδάζουμε τους μικρούς μας φίλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
0: Λαγκούνα.
6: Λαγκούνα.
0: Όλη η ομορφιά στο πιάτο σας.
1: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη.

0: ότι...
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Ελικοκίνου με το «Τι σου χρωστάω», ενώ λίγο πριν Ρία Ελληνίδου και «Εξηγήστε μου». Έρχονται Νίκο

Ήταν Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας. 6980192951. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται στα μάτια της Γονίδης να γυρνούσες πίσω, Χρήστος Μενιδιάτης ότι πιο όμορφο, αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των χαμένων ονείρων.

0: Επαγγελματία που γνωρίζει πώς να ενωνίστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη 26620105,5. Ο πιο δυνατός.
1: Εκεί που είναι η Upper Area. Τα θρυλικά Greek Night. Το δικό τους guesting. Έναρξης 11.30. Μικρό νησί. Δίσου στο 7561. Το Ιόνιο συμβαίνει. Όλοι πάνε εκπολαυστικές συσκευές. Euronics Solomos. Ο δικός εμπορικό
2: και... Τι έπαθες ωραίες πίνοκι.
3: Δοκίμασες.
2: Τι να δοκιμάσω ωρε.
3: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες. Άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές. Κόλαση.
2: Καλά ωρε. Πού τα βρήκες όλα αυτά.
3: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
4: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
3: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
2: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
3: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
4: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
1: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
5: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη. Σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Σας 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις.

0: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
0: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
1: Τεχνολογικά μπροστά.
0: Το Σπύρο Βροχίδη, 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη, 105,5.

Εκεί ήταν ο Απόν με το Καντάδα, μία επιλογή του Σπύρου, ενώ λίγο πριν Γιώργο Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, για την Ιωάννα έρχεται ο Θοδωρής Φέρης και είπες για τον Μιχάλη, Τζοάννα για λέγε για τον Χρήστο και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες για τη Γεωργία.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
2: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
3: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
4: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
3: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
4: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
5: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του Ομίλου Πετρόπουλου.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκήμης. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
7: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
8: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
7: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
8: Θέλε, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω.
9: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
8: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αγνέ με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
10: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
8: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
11: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
8: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
1: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι Αργυράδων Λευκήμης σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλη μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκήμης. Χρόνια πολλά!
12: Με το Σπύρο Βροχίδη, 9 με 11, στο Ράδιο Λευκήμη.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν οι Μέλισσες με αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι για τον Τάσο, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι κάνεις για την Εύη. Έρχεται η επιλογή της Ελευθερίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, αλλά και πολλές ακόμα επιτυχίες στη συνέχεια για τα επόμενα 20 λεπτά.

0: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι, εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί, Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
1: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
2: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
1: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
2: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620 61 100. Delivery που ξεχωρίζει.
3: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
4: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
5: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμό και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
1: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
6: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
7: Δοκίμασες.
6: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
7: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
6: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
7: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
6: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
7: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
6: Καλά, ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι?
7: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με τέσσερα.
6: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
8: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
9: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκίνη. 105,5.
10: Λευκίνη. Σε ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες. Λευκίνη. Ράδιο Λευκίνη. Επιτυχίες. Νύχτα. Μαζί.

τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, ήταν ο Γιώργος Κακοσέως με τον Καθρέπτη, μια επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Χριστίνας, Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Σαν σήμερα το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές των Κυπρίων. Σαν σήμερα το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell αλλά και ο Albert Einstein που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τέλος, σαν σήμερα το 1956 ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Αναστασίας Σταμάτης Γονίδης να γυρνούσες πίσω και αμέσως μετά Νίκος Βέρτης και τι να πω για τη Δέσποινα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλές βουτιές, καλά μπάνια και καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι. Εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί, Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 753461. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
1: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
2: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
1: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
2: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
3: Ένα Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου, ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!

0: δουλεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: Λευκύμη FM. Πάντα μαζί σου.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

είναι ο Αργοπεθαίνης.

πρωί και τη νύχτα. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Η νύχτα αλλιώς με Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: Η νύχτα είναι αλλιώς. Νύχτες με Ραδιο Λευκύμη. 105,5.

σε ανεβάσει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Πες. Άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

0: σπουδάς. Καλλιτέχνες που αγαπάς. Όλα εδώ στο Ράδιο Λευκύνη 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί του.
1: Σβησμένα φώτα, στάχτες και κρύο,

0: μαζεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.

0: Φέρε πίσω. Και την πρώτη.
1: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο radiolefkimi.gr.

Το καλοκαίρι θέλει διακοπές. Η μουσική σου όχι. Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Η νύχτα αλλιώς με Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: 1, 2, 3. Έτοιμοι για καλοκαίρι. Έτοιμοι για μουσική. Στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.

μουσική σου. Στο Ράδιο Λευκύμη. Παίζουν και τα δύο. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Η μουσική του καλοκαιριού.